Μαζί τη Frequencies μιλάμε πολλά κομματικά. Ένας μιλάμε πολύ τόσο κομμά λίμα μεγάρτ. Μερσάμε άντα τη Λίντα Σμαλάμ Μοβεντικό. Μπράπα τεμπάγια. Κεμάλι καμή αδίρκα. Ήμουρα το μερσμάν κοιτά. Ήγκαν άντι πρα πουκολ 22. Kita akan bersama kembali mendengarkan. Ya, baik Anda yang selalu bersama kami dan selalu mengikuti ya, Ruang Rindu Nasional akan kami hadirkan pada pukul 22 waktu Indonesia Timur bersamakan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.